και ζούμε μόρανα. Ούτε χίσελ χαβίτια. Αν έτσερε μερζετσί, σε φτιάχνει να βυματίσει. Και ζούμε.

0: harum, paitsko tsaina iste pana, koroba bat mersertu.
1: Ας κερκώ, μεκ πάντεσανα πάνουν έναν, ζαϊραχέ γόρε ρανσάζεν, μεκ ηλαρού βιτσιδέγκ. Ω βολχάιε, νερό γαμιλάτσκο βιτσιδέγκ, ηλαρού λαβ γογμέρο βιτσιδέγκ, ομένοτ μένει νεσανα πάνει βρες, βιτ φαρσανάν και βιτ φαρσάζενέγκ. Σε μάμω, ειν σαβόρχος, μεκ ηλσίζα πέρα, ζαϊκό.